0: μουσικά. Κάτρα FM.
1: Hi Bulgaria, this is Clayty and you're listening to my new single από το

0: Πάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Σέστσεσε.
0: Ράδιο Κάτρα FM. Съвременната хит музика.

0: Baby, we don't get along.
1: Radio. Κατρέφε. Σε βρέμενα τα χιτ μουσικά.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Βάισε τσέσε.
0: Още един страхотен час с Радио Катра FM.
2: DJ Turbo представя.